0: Μαμά Αφίκ, κι άπα!
1: Να πα κοίτα είναι στο στρες, σάκι σου τα τούμ που μπαγίνει.
0: Στο ήτου, βάκτου δε σεχάτ, ράγγιν κουά μπα τσεκ άπ. Δε πεγούνα μπάνια κουά. Με ντετέξει πανιάκι σε δίνει μούγκιν. Μαμάν το απερκαμπάγαν πανιάκι. Κιο μάρι τζο καπρόδια. Σε καλέαν μου μπα τσεκ άπ. Μαμαστικάν διαγνώσει στο το πανιάκι, μπιαρ δόκτερ ναντί, δάπατ μενάγαν τη πανιάκι ρεγάν τεπάτ. Lab Klinik Prodia melayani pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus. General Medical Check-up untuk individu, asuransi, perusahaan atau instansi. Tes kesehatan bagi calon karyawan. Prodia juga menerima rujukan pemeriksaan dari rumah sakit, laboratorium, dan institusi lain. Juga melayani home service. Di Prodia tersedia layanan rekaman jantung, USG, dan radiologi. Konsultasi, pra, dan post pemeriksaan. Lakukan check-up kesehatan secara berkala. Di Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone, X Panjaitan 27, telepon 0435-826-246. Lebih baik dengan layanan sepenuh hati,
2: Prodia. Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
3: Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...